0: Λευκάντας 90,5.
1: Έχω και κότερο.
0: Ο σταθμός που ακούν στα κότερα.
2: Άντε καλέ.
3: Πού να το ξέρεις, αφού δεν έχεις.

0: Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες μόνο.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Μια η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: πληβάλλει.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
3: Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες.

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ραδιοκολλημένο εδώ. Λευκάτας 90,5.

0: Υπάρχουν καλά τραγούδια. Πολύ καλά τραγούδια. Και απίστευτα καλά τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Λευκάτας 90,5.
1: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση.
2: Πάμε να είναι η ομάδα.

0: Λευκάτας 90,5.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: πληβάλλει.
1: Ωραία, επιτυχίες.
2: Επιτυχίες.
3: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
4: Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι. Ξυπνάμε τη Λευκάδα.
0: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Λευκάδα.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Λευκάδας 90,5.

0: Διώξτε. Φέτος το καλοκαίρι πάρε τον Λευκάτα 90,5 μαζί σου στην παραλία.
1: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ.
2: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ και άκουσε το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού.
3: Διαθέσιμο σε App Store και Google Play.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Επίθεση!
0: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
7: Όσο θα γυρίζει η γη.
2: Όσο θα γυρίζει η γη, Θοδωρής Φέρης Summer Tour 2026.
0: Θοδωρής Φέρης.
2: Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας.
0: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
2: Διοργάνωση ΠΑΣ Πρέβεζα. Τηλέφωνο και πληροφορίες για περιορισμένο αριθμό κρατήσεων στο 6942-298149.
0: Θοδωρής Φέρης Summer Tour.
2: Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο more.com.
8: Σάββατο 25, Κυριακή 26 και Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026. Τρεις μεγάλες βραδιές στη Βόνιτσα Έτωλο Ακαρνανίας. Διασκεδάστε μέχρι το πρωί παρέα με τους Γογό Τσαμπά, Γιώργο Μπέκιο, Νεκτάριο Κοκόνη, Δήμητρα Μπέκιου, Ματίνα Μέρη, Γιώργο Καραχρήστο, Βασίλεια Γραφιώτη, Γιώργο Χακτσί, Βαγγέλη Παντιόρα, Χρυσούλα Τζαμαλή και Κωνσταντίνο Κώστα. Σάββατο 25 Ιουλίου. Παραμονή Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου, Παραμονή Αγίου Παντελεήμονα. Και Δευτέρα 27 Ιουλίου, Εορτή Αγίου Παντελεήμονα. Βόνιτσα Έτωλο Ακαρνανίας, στο πάρκινγκ στα Φανάρια. Κρατήσεις στο 6987-52-9317. Ένα τριήμερο γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε.
9: Ένα βλέμμα και όλα αλλάζουν. Είναι το στυλ σου, η αυτοπεποίθησή σου. Είναι η γοητεία Άλμα. Άλμα, γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσερέ γωνία, Λευκάδα. Άλμα, upgrade your look.
10: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
11: Και φυσικά, έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
10: Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430 22207. Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.

92,5. Στο κινητό, κατεβάστε το Λευκάτας app.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

αρχίζει με καφέ. Η καλύτερη με Λευκάτα. Λευκάτας 90,5.

0: επιτυχίες.
1: Ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πονάω θα πονάς.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: Κατάς 90,5.
1: Μένεις εδώ.
0: Μόνο εδώ.
2: Γυρνάς το κουμπί και όλα αλλάζουν.
0: Γι' αυτό εσύ
1: μην αγγίζεις το ραδιοφωνό σου.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο Νίκος Οικονομόπουλος Summer Tour 2026.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
4: Σάββατο 8 Αυγούστου, η απόλυτη φωνή των μεγάλων επιτυχιών έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε.
0: Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ,
4: Νίκος Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Διοργάνωση ΠΑΣ Πρέβεζα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 6981-219-252. Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο ticketservices.gr.
0: Λευκάτας 90,5. Το τραγούδι της εβδομάδας. Καλλιτέχνης
5: Ιουλία Καλυμάνη.
0: Τίτλος
5: Στα καλύτερα που έλκονται.

0: Λευκάτας 90,5. Ακούσατε το τραγούδι της εβδομάδας.
1: Μία προσφορά από τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
2: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
3: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και έφαγες στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
4: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
5: ξέρεις πώς είσαι στο Coffee Beans. Πρίμιουμ αρωματικά χαρμάνια καφέ.
6: Υγιεινές επιλογές brands.
5: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
6: Για να νιώσεις τι σημαίνει αληθινή γεύση.
5: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689 και στην περιφερειακή οδόνη Ιδρύου. Coffee Beans. Το δικό σου premium σημείο.
0: Όταν ζητάς αντοχή, ποιότητα και μοντέρνο design, η απάντηση είναι μία. Πάρις Μάστορας.
7: Κουφώματα αλουμινίου και PVC, πιστοποιημένα με ΣΥΗ, κάγκελα, γκαραζόπορτες και βιομηχανικά ρολά.
8: Ειδικές σιδηροκατασκευές, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου.
7: Για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, εμπιστεύσου την υπογραφή.
8: Πάρις Μάστορας. Πετάρτας.
7: Τηλέφωνο 26810-83858 ή στο parismastoras.gr.
8: Πάρις Μάστορας. Από το 1980... Φτιάχνει το αύριο.
9: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγόνιστη ποικιλία.
10: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
9: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
10: Για τις τιμές και τις προσφορές.
9: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
10: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
9: Τηλέφωνο 26 0 26 062.
10: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilefkada.gr.
9: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο.

0: Σάββατο 25, Κυριακή 26 και Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026. Τρεις μεγάλες βραδιές στη Βόνιτσα Έτωλο Ακαρνανίας. Διασκεδάστε μέχρι το πρωί παρέα με τους Γογό Τσαμπά, Γιώργο Μπέκιο, Νεκτάριο Κοκόνη, Δήμητρα Μπέκιου, Ματίνα Μέρη, Γιώργο Καραχρήστο, Βασίλεια Γραφιώτη, Γιώργο Χακτσί, Βαγγέλη Παντιόρα, Χρυσούλα Τζαμαλή και Κωνσταντίνο Κώστα. Σάββατο 25 Ιουλίου, παραμονή Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου, παραμονή Αγίου Παντελεήμονα. Και Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή Αγίου Παντελεήμονα. Βόνιτσα Έτωλο Ακαρνανίας, στο πάρκινγκ στα Φανάρια. Κρατήσεις στο 6987 52 93 17. Ένα τριήμερο γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε.
1: Τη στιγμή που το κλειδί γυρίζει, τη στιγμή που τα σχήματα και τα χρώματα κάνουν τον απόλυτο συνδυασμό, όλα είναι J2 Construction. Κατασκευές και ανακαινήσεις. Αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας με στόχο την υψηλή ποιότητα και την εργονομία. J2 Construction. Κατασκευές, μεταλλικές κατασκευές, προκάτ και ανακαινήσεις στα Ιωάννινα, τη Λευκάδα, την Κέρκυρα, τους Παξούς, την Άρτα και την Πάργα και την υπόλοιπη Ελλάδα. Μάθετε τα πάντα στο j2construction.gr ή στο 26516-07296. J2 Construction. Αφήστε μας να κάνουμε τα όνειρά σας πραγματικότητα.
2: Οικοδομούμε το μέλλον.
3: Χτίζουμε τα όνειρά σας.
2: Στεγάζουμε κάθε σας επιθυμία.
3: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Με πολυετή πείρα στο χώρο της ποιοτικής κατασκευής, στην πώληση κατασκευή κατοικιών, τουριστικών καταλυμάτων, διαμερισμάτων και εξοχικών κατοικιών, αναλαμβάνουμε αναπαλαιώσεις κτηρίων, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, τοπογραφήσεις και κάθε είδους κατασκευές μικρού και μεγάλου μεγέθους.
2: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Ιωάννου Μέλα 50 στην Κεντρική Αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 26 777.
3: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Σιγουριά, σταθερότητα, εγγύηση.
2: Και τώρα, μεγάλες προσφορές διαμερισμάτων όλων των μεγεθών. Κατοικώ σημαίνει ζω. Ζώης Μικρόνης, Λευκάδα.
4: Θέλετε περισσότερα χιλιόμετρα και κορυφαίες επιδόσεις? Ανακαλύψτε τα καύσιμα νέας γενιάς Ελλήν Κρίσταλ. Στα πρατήρια Ελλήν Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης, στην Απόλπαινα και το Βλυχό Λευκάδας, η τεχνολογία των καυσίμων Κρίσταλ της Ελλήν φροντίζει τον κινητήρα σας για μεγαλύτερη απόδοση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Ελλήν App επιβράβευση κερδίζετε σε κάθε αγορά σας. Στην Απόλπαινα, απολαύστε τον καφέ ή κάντε τις αγορές σας στο μίνι μάρκετ όσο πλένουμε το όχημά σας. Στο Βλυχό θα βρείτε οργανωμένο σούπερ μάρκετ για όλα όσα χρειάζεστε. Για τους λάτρεις της θάλασσας, στη Μαρίνα Λευκάδας φροντίζουμε τον ανεφοδιασμό του σκάφου σας με καύσιμα Ελλήν για ασφαλή ταξίδια και στη θάλασσα. Πληροφορίες στο 6974-471547. Τώρα και δυνατότητα ταχυφόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ελλήν, Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης. Ό,τι έχει σχέση με καύσιμα στο νησί, αφήστε το σε εμάς.
5: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.

0: δουλειά στο αυτοκίνητο.
1: Λευκάτας 90,5. Ακούγεται παντού.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα

0: Λευκάντας 90,5.
1: Μένεις εδώ.
0: Μόνο εδώ.
2: Γυρνά στο κουμπί και όλα αλλάζουν.
0: Γι' αυτό εσύ
1: μην αγγίζεις το ραδιοφωνό σου.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ένα βλέμμα και όλα αλλάζουν. Είναι το στυλ σου, η αυτοπεποίθησή σου. Είναι η γοητεία Άλμα. Άλμα. Γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσέρε γωνία. Λευκάδα. Άλμα. Upgrade your look.
6: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
7: ξέρεις πώς ρίσαι στο Coffee Beans. Premium αρωματικά χαρμάνια καφέ.
8: Υγιεινές επιλογές brands.
7: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
8: Για να νιώσεις τη σημαίνει αληθινή γεύση.
7: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689 και στην περιφερειακή οδόν Ιδρύου. Coffee Beans. Το δικό σου premium σημείο.
0: Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026.
9: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
10: Σάββατο 8 Αυγούστου, η απόλυτη φωνή των μεγάλων επιτυχιών έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε.
0: Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ.
10: Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Διοργάνωση ΑΣ Πρέβεζα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 6981-219-252. Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο ticketservices.gr.
0: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
11: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ.
0: Ένα τηλεφώνημα και εφαγές
11: στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
12: 7, 6, ποιος, βάλ το αγόρι μου! Το βάλε! Καταπληκτικό σουτ από τα κατσαρολάκια!
13: Τα κατσαρολάκια που αγαπήσατε, τώρα και με ακαταμάχητες, λαχταριστές σούβλες και ψητά κρέατα.
14: Και φυσικά, τα αγαπημένα σας μαγειρευτά φαγητά, φτιαγμένα με παραδοσιακές συνταγές, αγνά υλικά και πολύ αγάπη.
13: Κατσαρολάκια, 8η Μεραρχίας και Πεφανερωμένης, Λευκάδα.
14: Και στην πόρτα σου, 12 με 5 το απόγευμα, με ένα τηλεφώνημα στο 26 45 021 921.
13: Κατσαρολάκια, φαγητό από σπίτι στο σπίτι.
15: Από το 1990 σας προσφέρουμε τις πιο γλυκές απολαύσεις. Ήρθε η στιγμή να γλυκάνουμε τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Ζαχαροπλαστεία Tulip. Οργάνωση εκδηλώσεων και υπηρεσίες catering. Ονειρεμένο σκηνικό γάμου με δείπνο ή μπουφέ. Ξεχωριστό κέρασμα βάπτισης με candy bar, καρότσι παγωτού και σπιτική λεμονάδα. Ζαχαροπλαστεία Tulip. Λευκάδα. Δεύτερο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδας Νιδριού. Τηλέφωνα 6986-715446 και 6936-149-299. Γλυκιά αμαρτία πέρα από κάθε φαντασία.
16: Σε κάποια πράγματα είμαστε παραδοσιακοί και μας αρέσει πολύ. Γι' αυτό επιλέγουμε το παραδοσιακό. Το παραδοσιακό. Κουλούρια, πίτες, γλυκίσματα, snacks, όλα παραδοσιακά. Φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη.
17: Ακόμη, ντόπια παραδοσιακά προϊόντα, όπως λάδι, κρασί και μέλι.
16: Εδώ θα βρεις την ξακουστή παραδοσιακή λαδόπιτα Λευκάδας, αλλά και τα φημισμένα χειροποίητα τσουρέκια σε διάφορες γεύσεις. Άλλο να το λέμε,
17: άλλο να το απολαμβάνεις.
16: Το παραδοσιακό. Μοναδικό. μοναδικές λιχουδιές με άρωμα παράδοσης, όπως ξέρουμε καλύτερα από όλους. Και για απολαυστικό καφέ στο χώρο μας ή take away. Λαζαράτα Λευκάδας, τηλέφωνο 2645-061-244. Αν θες κάτι γευστικό, έλα παραδοσιακό.
18: Είστε έτοιμοι?
19: Πάμε!
18: Πάμε!
19: Πάμε! Πάμε.
18: Δυναμωσέ το!
20: Δυναμωσέ το!
21: Δυναμωσέ το!
22: Όπα, όπα, όπα, όπα! Όλοι το άνοιξες!
23: Λευκάτας 90,5. Δώσε ένταση.
24: Χιλιόμετρα, χίλια, χίλια και άλλα. Τόσα μιλιώτα σε εδώ θα σου δώσω. Χίλια φιλιά στα χίλια ή στη χίλια ύψωσέ τα. Αν μπορείς μέτρησέ τα. Κι ύστερα χώρεσέ τα.

0: ακούς. Σε κάθε παραλία.
1: Που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω.

0: Διώξτε. Φέτος το καλοκαίρι πάρε τον Λευκάτα 90,5 μαζί σου στην παραλία.
1: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ.
2: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ και άκουσε το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού.
0: Διαθέσιμο σε App Store και Google Play.
3: Επίθεση.
0: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
4: Όσο θα γυρίζει η γη.
2: Όσο θα γυρίζει η γη, Θοδωρής Φέρης Summer Tour 2026.
0: Θοδωρής Φέρης.
2: Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας.
0: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
2: Διοργάνωση ΑΣ Πρέβεζα. Τηλέφωνο και πληροφορίες για περιορισμένο αριθμό κρατήσεων στο 6942-2981-49.
0: Θοδωρής Φέρης Summer Tour.
2: Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο more.com.
5: Σάββατο 25, Κυριακή 26 και Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026. Τρεις μεγάλες βραδιές στη Βόνιτσα Έτωλο Ακαρνανίας. Διασκεδάστε μέχρι το πρωί παρέα με τους Γογό Τσαμπά, Γιώργο Μπέκιο, Νεκτάριο Κοκόνι, Δήμητρα Μπέκιου, Ματίνα Μέρη, Γιώργο Καραχρήστο, Βασίλεια Γραφιώτη, Γιώργο Χακτσί, Βαγγέλη Παντιόρα, Χρυσούλα Τζαμαλή και Κωνσταντίνο Κώστα. Σάββατο 25 Ιουλίου. Παραμονή Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου, Παραμονή Αγίου Παντελεήμονα. Και Δευτέρα 27 Ιουλίου, Εορτή Αγίου Παντελεήμονα. Βόνιτσα Έτωλο Ακαρνανίας, στο πάρκινγκ στα Φανάρια. Κρατήσεις στο 6987-52-9317. Ένα τριήμερο γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
8: Τι κάνει μια βραδιά πραγματικά ξέχαστη?
9: Το Κελέτι Μπαρ. Ένας χώρος ιδιαίτερης αισθητικής με εκλεπτισμένη ατμόσφαιρα και premium cocktails για όσους αναζητούν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Συνοδεύστε το ποτό σας με επιλεγμένες προτάσεις snack ή χειροποίητες γλυκές δημιουργίες ημέρας.
8: Κελέτι Μπαρ και για την οργάνωση της εκδήλωσής σας.
9: Καριώτες Λευκάδας. Κελέτι Μπαρ. Εκεί όπου κάθε βραδιά γίνεται εμπειρία.
10: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
11: Και φυσικά, έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
10: Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430-22207. Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.

0: Plus 105. Στο κινητό, κατεβάστε το Λευκάτα Σαπ.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

αρχίζει με καφέ. Η καλύτερη με Λευκάτα. Λευκάτας 90,5.

0: Plus 90,5.
1: Μένεις εδώ.
0: Μόνο εδώ.
2: Γυρνάς το κουμπί και όλα αλλάζουν.
0: Γι' αυτό εσύ
1: μην αγγίζεις το ραδιοφωνό σου.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο.
3: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026.
6: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
7: Σάββατο 8 Αυγούστου, η απόλυτη φωνή των μεγάλων επιτυχιών έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε.
0: Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ.
7: Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Διοργάνωση ΠΑΣ Πρέβεζα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 6981-219-252. Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο ticketservices.gr.
0: Λευκάτας 90,5. Το τραγούδι της εβδομάδας. Καλλιτέχνης
8: Ιουλία Καλυμάνη.
0: Τίτλος
8: Στα καλύτερα που έλκονται.

0: Λευκάτας 90,5. Ακούσατε το τραγούδι της εβδομάδας.
1: Μία προσφορά από τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
2: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
3: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και έφαγες στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
4: Η μέρα σου έχει τον δικό της ρυθμό. Κάποιες φορές περνάς από το κατάστημα. Κάποιες φορές παραγγέλνεις online. Στο Carrefour Market Λευκάδας έχεις και τις δύο επιλογές. Με μεγάλη ποικιλία, φρέσκα προϊόντα και προσφορές που συμφέρουν. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νηδριού για αγορές από κοντά. Στο κατοπόδης e-market.gr για online αγορές με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Τηλέφωνο 26450-25-144. Carrefour Market Λευκάδας. Η επιλογή που συμφέρει.
5: Tactical Accounting and Consulting. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Σάντας Γεώργιος, Δήμητρα και Σαράντης. Λογιστική για εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, συλλόγους, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοσίες και κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε και να σας εντάξουμε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και Αναπτυξιακού Νόμου. Γερασίμου Φίλιππα 2, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-29620. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας www.santastactical.com.
6: Επιτέλους φτάσαμε
7: σε ένα κατάστημα γεμάτο μόδα.
6: Μήκος, τώρα τα πιο hot trends έχουν το δικό τους χώρο.
7: Συναντήστε και εσείς το πιο απίθανο προχωρήμα.

0: το πολύ με τις καταπληκτικές τιμές τους.
1: Μίγκος.
0: Ακολουθήστε και εσείς τον παλμό της πιο φευγάτης και εκρηκτικής μόδας και ελάτε στην πλατεία Μαρκά Λευκάδα.
1: Μίγκος. Ένα κατάστημα γεμάτο μόδα.
2: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
3: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα.
4: Όπα, όπα, όπα, όπα. Για πάμε το σωστό.
5: Τώρα, τώρα συνεχίζουμε τη μουσική. Λευκάτας 90,5. Ακούστε.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
3: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
4: Λευκάτας 90,5.
2: Άκρος καλοκαιρινός.
5: Κατέβα

0: 5. Ακούστε.
1: Επίθεση.
0: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
2: Όσο θα γυρίζει η γη.
3: Όσο θα γυρίζει η γη, Θοδωρής Φέρης Summer Tour 2026.
0: Θοδωρής Φέρης.
3: Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας.
0: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
3: Διοργάνωση ΠΑΣ Πρέβεζα. Τηλέφωνο και πληροφορίες για περιορισμένο αριθμό κρατήσεων στο 6942-2981-49.
0: Θοδωρής Φέρης Summer Tour.
3: Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο more.com.
4: Ένα βλέμμα και όλα αλλάζουν. Είναι το στυλ σου, η αυτοπεποίθησή σου. Είναι η γοητεία Άλμα. Άλμα, γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσερέ γωνία, Λευκάδα. Άλμα, upgrade your look.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Όταν ζητάς αντοχή, ποιότητα και μοντέρνο design, η απάντηση είναι μία.
3: Πάρις Μάστορας.
6: Κουφώματα αλουμινίου και PVC, πιστοποιημένα με ΣΥΗ, κάγκελα, γκαραζόπορτες και βιομηχανικά ρολά.
3: Ειδικές σιδηροκατασκευές, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου.
6: Για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, εμπιστεύσου την υπογραφή.
3: Πάρις Μάστορας. Πετάρτας.
6: Τηλέφωνο 26810-83858 ή στο parismastoras.gr.
3: Πάρις Μάστορας. Από το 1980, φτιάχνει το αύριο.
7: Θέλετε περισσότερα χιλιόμετρα και κορυφαίες επιδόσεις? Ανακαλύψτε τα καύσιμα νέας γενιάς Ελλήν Κρίσταλ. Στα πρατήρια Ελλήν Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης, στην Απόλπαινα και το Βλυχό Λευκάδας, η τεχνολογία των καυσίμων Κρίσταλ της Ελλήν φροντίζει τον κινητήρα σας για μεγαλύτερη απόδοση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Ελλήν App επιβράβευση κερδίζετε σε κάθε αγορά σας. Στην Απόλπαινα, απολαύστε τον καφέ ή κάντε τις αγορές σας στο μίνι μάρκετ όσο πλένουμε το όχημά σας. Στο Βλυχό θα βρείτε οργανωμένο σούπερ μάρκετ για όλα όσα χρειάζεστε. Για τους λάτρεις της θάλασσας, στη Μαρίνα Λευκάδας φροντίζουμε τον ανεφοδιασμό του σκάφου σας με καύσιμα Ελλήν για ασφαλή ταξίδια και στη θάλασσα. Πληροφορίες στο 6974-471547. Τώρα και δυνατότητα ταχυφόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ελλήν, Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης. Ό,τι έχει σχέση με καύσιμα στο νησί, αφήστε το σε εμάς.

0: Φέτος το καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου,
3: κουκουμάδες.
2: Το ραδιόφωνο σου, Λευκάτας 90,5.
4: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

0: Λευκάτας 90,5.
1: Παίζουν όλες τις επιτυχίες.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και να είναι υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πονάω θα πονάς.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.

0: Σπάρτας 90,5.
1: Μένεις εδώ.
0: Μόνο εδώ.
2: Γυρνάς το κουμπί και όλα αλλάζουν.
0: Γι' αυτό εσύ
1: μην αγγίζεις το ραδιοφωνό σου.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο Νίκος Οικονομόπουλος Summer Tour 2026.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
4: Σάββατο 8 Αυγούστου, η απόλυτη φωνή των μεγάλων επιτυχιών έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε.
0: Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, Νίκος Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Διοργάνωση ΑΣ Πρέβεζα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 6981-219-252. Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο ticketservices.gr.
5: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
6: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
5: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
6: Για τις τιμές και τις προσφορές.
5: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
6: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
5: Τηλέφωνο 2645 26062.
6: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilefkada.gr.
5: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
7: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
8: ξέρεις πως είσαι στο Coffee Beans. Premium αρωματικά χαρμανιά καφέ.
7: Υγιεινές επιλογές brands.
8: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά, κομμένα εκείνη τη στιγμή.
7: Για να νιώσεις τη σημαίνει αληθινή γεύση.
8: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα. Με delivery στο 26450-22689 και στην περιφερειακή οδόν Ιδρύου. Coffee Beans. Το δικό σου premium σημείο.
9: Δουλειά. Εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
10: 7, 6, ποιος, βάλ το αγόρι μου! Το βάλε, το βάλε! Καταπληκτικό σουτ από τα κατσαρολάκια!
11: Τα κατσαρολάκια που αγαπήσατε, τώρα και με ακαταμάχητες, λαχταριστές σούβλες και ψητά κρέατα.
12: Και φυσικά, τα αγαπημένα σας μαγειρευτά φαγητά, φτιαγμένα με παραδοσιακές συνταγές, αγνά υλικά και πολύ αγάπη.
11: Κατσαρολάκια, 8ης μεραρχίας και πεφανερωμένης, Λευκάδα.
12: Και στην πόρτα σου, 12 με 5 το απόγευμα, με ένα τηλεφώνημα στο 26 45 021 921.
11: Κατσαρολάκια, φαγητό από σπίτι, στο σπίτι.
13: Τη στιγμή που το κλειδί γυρίζει, τη στιγμή που τα σχήματα και τα χρώματα κάνουν τον απόλυτο συνδυασμό, όλα είναι J2 Construction. Κατασκευές και ανακαινήσεις. Αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας με στόχο την υψηλή ποιότητα και την εργονομία. J2 Construction. Κατασκευές, μεταλλικές κατασκευές, προκάτ και ανακαινήσεις στα Ιωάννινα, τη Λευκάδα, την Κέρκυρα, τους Παξούς, την Άρτα και την Πάργα και την υπόλοιπη Ελλάδα. Μάθετε τα πάντα στο j2construction.gr ή στο 26516-07296. J2 Construction. Αφήστε μας να κάνουμε τα όνειρά σας πραγματικότητα.
0: 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Ξεκινούν Λευκάτας 90,5.

0: 5. Ακούστε. Φέτος το καλοκαίρι πάρε τον Λευκάτα 90,5 μαζί σου στην παραλία.
1: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ.
2: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ και άκουσε το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού.
0: Διαθέσιμο σε App Store και Google Play.
3: Επίθεση.
0: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
4: Όσο θα γυρίζει η γη.
2: Όσο θα γυρίζει η γη, Θοδωρής Φέρης Summer Tour 2026.
0: Θοδωρής Φέρης.
2: Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας.
0: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
2: Διοργάνωση ΑΣ Πρέβεζα. Τηλέφωνο και πληροφορίες για περιορισμένο ρυθμό κρατήσεων στο 6942-2981-49.
0: Θοδωρής Φέρης Summer Tour.
2: Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο more.com.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Σάββατο 25, Κυριακή 26 και Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026. Τρεις μεγάλες βραδιές στη Βόνιτσα Έτωλο Ακαρνανίας. Διασκεδάστε μέχρι το πρωί παρέα με τους Γογό Τσαμπά, Γιώργο Πέκιο, Νεκτάριο Κοκόνη, Δήμητρα Μπέκιου, Ματίνα Μέρη, Γιώργο Καραχρήστο, Βασίλεια Γραφιώτη, Γιώργο Χακτσί, Βαγγέλη Παντιόρα, Χρυσούλα Τζαμαλή και Κωνσταντίνο Κώστα. Σάββατο 25 Ιουλίου, παραμονή Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου, παραμονή Αγίου Παντελεήμονα. Και Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή Αγίου Παντελεήμονα. Βόνιτσα Έτωλο Ακαρνανίας, στο πάρκινγκ στα Φανάρια. Κρατήσεις στο 6987-52-9317. Ένα τριήμερο γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε.
8: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
10: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
11: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
12: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
11: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ.
10: Ένα τηλεφώνημα και εφαγές.
11: Στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
13: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
14: Και φυσικά έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
13: Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430-22207. Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.

0: Λευκάντας 90,5.
1: Μένεις εδώ.
0: Μόνο εδώ.
2: Γυρνά στο κουμπί και όλα αλλάζουν.
0: Γι' αυτό εσύ
1: μην αγγίζεις το ραδιοφωνό σου.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο. Λευκάντας 90,5. Το τραγούδι της εβδομάδας. Καλλιτέχνης
3: Ιουλία Καλυμάνη.
0: Τίτλος:
3: Στα καλύτερα που έλκονται.

0: Λευκάτας 90,5. Ακούσατε το τραγούδι της εβδομάδας.
1: Μία προσφορά από τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
2: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
3: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ.
4: Ένα τηλεφώνημα και εφαγές
3: στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
5: Επίθεση!
6: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
7: Όσο θα γυρίζει η γη.
8: Όσο θα γυρίζει η γη, Θοδωρής Φέρης Summer Tour 2026.
9: Θοδωρής Φέρης.
8: Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας.
6: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
8: Διοργάνωση ΑΣ Πρέβεζα. Τηλέφωνο και πληροφορίες για περιορισμένο ρυθμό κρατήσεων στο 6942-2981-49.
6: Θοδωρής Φέρης Summer Tour.
8: Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο more.com.
10: Η μέρα σου έχει τον δικό της ρυθμό. Κάποιες φορές περνάς από το κατάστημα. Κάποιες φορές παραγγέλνεις online. Στο Carrefour Market Λευκάδας έχεις και τις δύο επιλογές. Με μεγάλη ποικιλία, φρέσκα προϊόντα και προσφορές που συμφέρουν. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού για αγορές από κοντά. Στο κατοπόδης e-market.gr για online αγορές με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Τηλέφωνο 26450-25-144. Carrefour Market Λευκάδας. Η επιλογή που συμφέρει.
11: Τι κάνει μια βραδιά πραγματικά ξέχαστη?
12: Το Κελέτη Μπαρ. Ένας χώρος ιδιαίτερης αισθητικής με εκλεπτισμένη ατμόσφαιρα και premium cocktails για όσους αναζητούν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Συνοδεύστε το ποτό σας με επιλεγμένες προτάσεις snack ή χειροποίητες γλυκές δημιουργίες ημέρας. Κελέτη Μπαρ και για την οργάνωση της εκδήλωσής σας. Καριώτες Λευκάδας. Κελέτη Μπαρ. Εκεί όπου κάθε βραδιά γίνεται εμπειρία.
6: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Επιστροφή στη μουσική.
0: Ξεκινούν τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
13: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
0: Λευκάτας 90,5.

0: Ακούστε.
1: Σάββατο 25, Κυριακή 26 και Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026. Τρεις μεγάλες βραδιές στη Βόνιτσα Έτωλο Ακαρνανίας. Διασκεδάστε μέχρι το πρωί παρέα με τους Γογό Τσαμπά, Γιώργο Πέκιο, Νεκτάριο Κοκόνη, Δήμητρα Μπέκιου, Ματίνα Μέρη, Γιώργο Καραχρήστο, Βασίλεια Γραφιώτη, Γιώργο Χακτσί, Βαγγέλη Παντιόρα, Χρυσούλα Τζαμαλή και Κωνσταντίνο Κώστα. Σάββατο 25 Ιουλίου, παραμονή Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου, παραμονή Αγίου Παντελεήμονα. Και Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή Αγίου Παντελεήμονα. Βόνιτσα Έτωλο Ακαρνανίας, στο πάρκινγκ στα Φανάρια. Κρατήσεις στο 6987-529317. Ένα τριήμερο γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε.
2: Ένα βλέμμα και όλα αλλάζουν. Είναι το στυλ σου, η αυτοπεποίθησή σου. Είναι η γοητεία Άλμα. Άλμα, γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσερέ γωνία, Λευκάδα. Άλμα, upgrade your look.
3: Επίθεση.
0: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
4: Όσο θα γυρίζει η γη.
5: Όσο θα γυρίζει η γη, Θοδωρής Φέρης Summer Tour 2026.
0: Θοδωρής Φέρης.
5: Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας.
0: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
5: Διοργάνωση ΑΣ Πρέβεζα. Τηλέφωνα και πληροφορίες για περιορισμένο αριθμό κρατήσεων στο 6942-2981-49.
0: Θοδωρής Φέρης Summer Tour.
5: Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο more.com.
6: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
7: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
6: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
7: Για τις τιμές και τις προσφορές.
6: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
7: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
6: Τηλέφωνο 2645-026-062.
7: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
6: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
8: 7-6, ποιος, βάλ το αγόρι μου! Το βάλε, το βάλε! Καταπληκτικό σουτ από τα κατσαρολάκια!
9: Τα κατσαρολάκια που αγαπήσατε, τώρα και με ακαταμάχητες, λαχταριστές σούβλες και ψητά κρέατα.
10: Και φυσικά, τα αγαπημένα σας μαγειρευτά φαγητά, φτιαγμένα με παραδοσιακές συνταγές, αγνά υλικά και πολύ αγάπη.
9: Κατσαρολάκια, 8η μεραρχίας και πεφανερωμένης, Λευκάδα.
10: Και στην πόρτα σου, 12 με 5 το απόγευμα, με ένα τηλεφώνημα στο 26-45-021-921.
9: Κατσαρολάκια, φαγητό από σπίτι στο σπίτι.
0: Όταν ζητάς αντοχή, ποιότητα και μοντέρνο design, η απάντηση είναι μία.
11: Πάρις Μάστορας.
12: Κουφώματα αλουμινίου και PVC, πιστοποιημένα με ΣΥ, κάγκελα, γκαραζόπορτες και βιομηχανικά ρολά.
11: Ειδικές σιδηροκατασκευές, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου.
12: Για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, εμπιστεύσου την υπογραφή.
11: Πάρις Μάστορας. Πετάρτας.
12: Τηλέφωνο 26810-83858 ή στο parismastoras.gr.
11: Πάρις Μάστορας. Από το 1980, φτιάχνει το αύριο.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Κάτας 90,5.
1: Μένεις εδώ.
0: Μόνο εδώ.
2: Γυρνά στο κουμπί και όλα αλλάζουν.
0: Γι' αυτό εσύ
1: μην αγγίζεις το ραδιοφωνό σου.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο. Νίκος Οικονομόπουλος Summer Tour 2026.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
4: Σάββατο 8 Αυγούστου, η απόλυτη φωνή των μεγάλων επιτυχιών έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε.
0: Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ. Νίκος Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Διοργάνωση ΠΑΣ Πρέβεζα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 6981-219-252. Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο ticketservices.gr.
5: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Επιτέλους, φτάσαμε
9: σε ένα κατάστημα γεμάτο μόδα.
8: Μήκος, τώρα τα πιο hot trends έχουν το δικό τους χώρο.
9: Συναντήστε και εσείς το πιο απίθανο.

0: πιο πολύ με τις καταπληκτικές τιμές τους.
1: Mingos.
0: Ακολουθήστε και εσείς στον παλμό της πιο φευγάτης και εκρηκτικής μόδας και ελάτε στην πλατεία Μαρκά Λευκάδα.
1: Mingos. Ένα κατάστημα γεμάτο μόδα.
2: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
3: ξέρεις πώς ρίσαι στο Coffee Beans. Premium αρωματικά χαρμανιά καφέ.
2: Υγιεινές επιλογές brands.
3: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
2: Για να νιώσεις τη σημαίνει αληθινή γεύση.
3: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689 και στην περιφερειακή οδόν Ιδρύου. Coffee Beans. Το δικό σου premium σημείο.
4: 7-6! Ποιος βάλε το αγόρι μου! Το βάλε! Το βάλε! Καταπληκτικό σουτ από τα κατσαρολάκια!
5: Τα κατσαρολάκια που αγαπήσατε, τώρα και με ακαταμάχητες, λαχταριστές σούβλες και ψητά κρέατα.
6: Και φυσικά, τα αγαπημένα σας μαγειρευτά φαγητά, φτιαγμένα με παραδοσιακές συνταγές, αγνά υλικά και πολύ αγάπη.
5: Κατσαρολάκια, 8ης μεραρχίας και πεφανερωμένης, Λευκάδα.
6: Και στην πόρτα σου, 12 με 5 το απόγευμα, με ένα τηλεφώνημα στο 26 45 021 921.
5: Κατσαρολάκια, φαγητό από σπίτι στο σπίτι.
7: Σε κάποια πράγματα είμαστε παραδοσιακοί και μας αρέσει πολύ. Γι' αυτό επιλέγουμε το παραδοσιακό. Το παραδοσιακό. Κουλούρια, πίτες, γλυκίσματα, snacks, όλα παραδοσιακά. Φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη.
8: Ακόμη, ντόπια παραδοσιακά προϊόντα, όπως λάδι, κρασί και μέλι.
7: Εδώ θα βρεις την ξακουστή παραδοσιακή λαδόπιτα Λευκάδας, αλλά και τα φημισμένα χειροποίητα τσουρέκια σε διάφορες γεύσεις.
8: Άλλο να το λέμε, άλλο να το απολαμβάνεις.
7: Το παραδοσιακό. Μοναδικές λιχουδιές με άρωμα παράδοσης, όπως ξέρουμε καλύτερα από όλους. Και για απολαυστικό καφέ στο χώρο μας, η Take Away. Λαζαράτα Λευκάδας, τηλέφωνο 26450-61244.
8: Αν θες κάτι γευστικό, έλα παραδοσιακό.
9: Είστε έτοιμοι?
10: Πάμε!
9: Πάμε!
10: Πάμε! Πάμε.
9: Δυναμωσέ το!
11: Δυναμωσέ το!
12: Δυναμωσέ το!
13: Όπα, όπα, όπα, όπα. Όλοι το άνοιξες.
14: Λευκάτας 90,5. Δώσε ένταση. Δώσε ένταση.
15: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Ακούστε. Φέτος το καλοκαίρι πάρε τον Λευκάτα 90,5 μαζί σου στην παραλία.
1: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ.
2: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ και άκουσε το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού.
0: Διαθέσιμο σε App Store και Google Play.
3: Σάββατο 25, Κυριακή 26 και Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026. Τρεις μεγάλες βραδιές στη Βόνιτσα Έτωλο Ακαρνανίας. Διασκεδάστε μέχρι το πρωί παρέα με τους Γογό Τσαμπά, Γιώργο Μπέκιο, Νεκτάριο Κοκόνη, Δήμητρα Μπέκιου, Ματίνα Μέρη, Γιώργο Καραχρήστο, Βασίλεια Γραφιώτη, Γιώργο Χακτσί, Βαγγέλη Παντιόρα, Χρυσούλα Τζαμαλή και Κωνσταντίνο Κώστα. Σάββατο 25 Ιουλίου. Παραμονή Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου, Παραμονή Αγίου Παντελεήμονα. Και Δευτέρα 27 Ιουλίου, Εορτή Αγίου Παντελεήμονα. Βόνιτσα Έτωλο Ακαρνανίας, στο πάρκινγκ στα Φανάρια. Κρατήσεις στο 6987 52 93 17. Ένα τριήμερο γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε.
4: Επίθεση!
0: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
5: Όσο θα γυρίζει η γη.
2: Όσο θα γυρίζει η γη, Θοδωρής Φέρης Summer Tour 2026.
0: Θοδωρής Φέρης.
2: Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας.
0: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
2: Διοργάνωση ΑΣ Πρέβεζα. Τηλέφωνο και πληροφορίες για περιορισμένο αριθμό κρατήσεων στο 6942-2981-49.
0: Θοδωρής Φέρης Summer Tour.
2: Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο more.com.
6: Θέλετε περισσότερα χιλιόμετρα και κορυφαίες επιδόσεις? Ανακαλύψτε τα καύσιμα νέας γενιάς Ελλήν Κρίσταλ. Στα πρατήρια Ελλήν Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης, στην Απόλπαινα και το Βλυχό Λευκάδας, η τεχνολογία των καυσίμων Κρίσταλ της Ελλήν φροντίζει τον κινητήρα σας για μεγαλύτερη απόδοση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Ελλήν App επιβράβευση κερδίζετε σε κάθε αγορά σας. Στην Απόλπαινα, απολαύστε τον καφέ ή κάντε τις αγορές σας στο μίνι μάρκετ όσο πλένουμε το όχημά σας. Στο Βλυχό θα βρείτε οργανωμένο σούπερ μάρκετ για όλα όσα χρειάζεστε. Για τους λάτρεις της θάλασσας, στη Μαρίνα Λευκάδας φροντίζουμε τον ανεφοδιασμό του σκάφου σας με καύσιμα Ελλήν για ασφαλή ταξίδια και στη θάλασσα. Πληροφορίες στο 6974 47 15 47. Τώρα και δυνατότητα ταχυφόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ελλήν, Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης. Ό,τι έχει σχέση με καύσιμα στο νησί, αφήστε το σε μας.
7: Τη στιγμή που το κλειδί γυρίζει, τη στιγμή που τα σχήματα και τα χρώματα κάνουν τον απόλυτο συνδυασμό, όλα είναι J2 Construction. Κατασκευές και ανακαινήσεις. Αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας με στόχο την υψηλή ποιότητα και την εργονομία. J2 Construction. Κατασκευές, μεταλλικές κατασκευές, προκάτ και ανακαινήσεις στα Ιωάννινα, τη Λευκάδα, την Κέρκυρα, τους Παξούς, την Άρτα και την Πάργα και την υπόλοιπη Ελλάδα. Μάθετε τα πάντα στο j2construction.gr ή στο 26516-07296. J2 Construction. Αφήστε μας να κάνουμε τα όνειρά σας πραγματικότητα.
8: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
9: Και φυσικά έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
8: Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430 22207. Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
3: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
4: Λεύκατας 90,5.
1: Άκρος καλοκαιρινός.

0: Λευκάτας 90,5.
1: Παίζουν όλες τις επιτυχίες.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και να είναι υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πονάω θα πονάς.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: νύχτας. 90,5.
1: Μένεις εδώ.
0: Μόνο εδώ.
2: Γυρνάς το κουμπί και όλα αλλάζουν.
0: Γι' αυτό εσύ
1: μην αγγίζεις το ραδιοφωνό σου.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο. Νίκος Οικονομόπουλος Summer Tour 2026.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
4: Σάββατο 8 Αυγούστου, η απόλυτη φωνή των μεγάλων επιτυχιών έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε.
0: Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, Νίκος Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Διοργάνωση ΑΣ Πρέβεζα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 6981-219-252. Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο ticketservices.gr.
5: Λευκάτας 90,5. Το τραγούδι της εβδομάδας. Καλλιτέχνης.
6: Ιουλία Καλυμάνη.
5: Τίτλος.
6: Στα καλύτερα που έλκονται.

0: Λευκάτας 90,5. Ακούσατε το τραγούδι της εβδομάδας.
1: Μία προσφορά από τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
2: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
3: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και εφαγές στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Tactical Accounting and Consulting. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Σάντας Γεώργιος, Δήμητρα και Σαράντης. Λογιστική για εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, συλλόγους, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοσίες και κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε και να σας εντάξουμε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και Αναπτυξιακού Νόμου. Γερασίμου Φίλιππα 2, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 29620. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας www.sandastactical.com.
7: Τι κάνει μια βραδιά πραγματικά ξέχαστη? Το Κελέτι Μπαρ. Ένας χώρος ιδιαίτερης αισθητικής με εκλεπτισμένη ατμόσφαιρα και premium cocktails για όσους αναζητούν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Συνοδεύστε το ποτό σας με επιλεγμένες προτάσεις snack ή χειροποίητες γλυκές δημιουργίες ημέρας. Κελέτι Μπαρ. Και για την οργάνωση της εκδήλωσής σας. Καριώτες Λευκάδας. Κελέτι Μπαρ. Εκεί όπου κάθε βραδιά γίνεται εμπειρία.
8: Η μέρα σου έχει τον δικό της ρυθμό. Κάποιες φορές περνάς από το κατάστημα. Κάποιες φορές παραγγέλνεις online. Στο Carrefour Market Λευκάδας έχεις και τις δύο επιλογές. Με μεγάλη ποικιλία, φρέσκα προϊόντα και προσφορές που συμφέρουν. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νηδριού για αγορές από κοντά. Στο κατοπόδης e-market.gr για online αγορές με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Τηλέφωνο 26450 25 144. Carrefour Market Λευκάδας. Η επιλογή που συμφέρει.
9: Από το 1990 σας προσφέρουμε τις πιο γλυκές απολαύσεις. Ήρθε η στιγμή να γλυκάνουμε τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Ζαχαροπλαστεία Tulip. Οργάνωση εκδηλώσεων και υπηρεσίες catering. Ονειρεμένο σκηνικό γάμου με δείπνο ή μπουφέ. Ξεχωριστό κέρασμα βάπτισης με candy bar, καρότσι παγωτού και σπιτική λεμονάδα. Ζαχαροπλαστεία Tulip. Λευκάδα. Δεύτερο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδας Νηδριού. Τηλέφωνα 6986-715446 και 6936-149-299. Γλυκιά αμαρτία πέρα από κάθε φαντασία.
10: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
11: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα.
12: Όπα, όπα, όπα, όπα. Για πάμε το σωστό.
0: Τώρα, τώρα συνεχίζουμε τη μουσική. Λευκάτας 90,5. Ακούστε.

0: θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.

0: Ακούστε.
1: Σάββατο 25, Κυριακή 26 και Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026. Τρεις μεγάλες βραδιές στη Βόνιτσα Έτωλο Ακαρνανίας. Διασκεδάστε μέχρι το πρωί παρέα με τους Γογό Τσαμπά, Γιώργο Πέκιο, Νεκτάριο Κοκόνι, Δήμητρα Μπέκιου, Ματίνα Μέρη, Γιώργο Καραχρήστο, Βασίλεια Γραφιώτη, Γιώργο Χακτσί, Βαγγέλη Παντιόρα, Χρυσούλα Τζαμαλή και Κωνσταντίνο Κώστα. Σάββατο 25 Ιουλίου, παραμονή Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου, παραμονή Αγίου Παντελεήμονα. Και Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή Αγίου Παντελεήμονα. Βόνιτσα Έτωλο Ακαρνανίας, στο πάρκινγκ στα Φανάρια. Κρατήσεις στο 6987-52-9317. Ένα τριήμερο γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε.
2: Επίθεση!
3: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
4: Όσο θα γυρίζει η γη,
5: όσο θα γυρίζει η γη, Θοδωρής Φέρης Summer Tour 2026.
3: Θοδωρής Φέρης.
5: Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας.
3: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
5: Διοργάνωση ΑΣ Πρέβεζα. Τηλέφωνο και πληροφορίες για περιορισμένο ρυθμό κρατήσεων στο 6942-2981-49.
3: Θοδωρής Φέρης Summer Tour.
5: Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο more.com.
1: Ένα βλέμμα και όλα αλλάζουν. Είναι το στυλ σου, η αυτοπεποίθησή σου. Είναι η γοητεία Άλμα. Άλμα, γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσερέ γωνία, Λευκάδα. Άλμα, upgrade your look.
6: Οικοδομούμε το μέλλον.
7: Χτίζουμε τα όνειρά σας.
6: Στεγάζουμε κάθε σας επιθυμία.
7: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Με πολυετή πείρα στο χώρο της ποιοτικής κατασκευής, στην πώληση κατασκευή κατοικιών, τουριστικών καταλυμάτων, διαμερισμάτων και εξοχικών κατοικιών, αναλαμβάνουμε αναπαλαιώσεις κτηρίων, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, τοπογραφήσεις και κάθε είδους κατασκευές μικρού και μεγάλου μεγέθους.
6: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Ιωάννου Μέλλα 50 στην Κεντρική Αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-26777.
7: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Σιγουριά, σταθερότητα, εγγύηση.
6: Και τώρα, μεγάλες προσφορές διαμερισμάτων όλων των μεγεθών. Κατοικώ σημαίνει ζω. Ζώης Μικρόνης, Λευκάδα.
8: 7, 6, ποιος, βάλ' το αγόρι μου! Το βάλε, το βάλε! Καταπληκτικό σουτ από τα κατσαρολάκια!
1: Τα κατσαρολάκια που αγαπήσατε, τώρα και με ακαταμάχητες, λαχταριστές σούβλες και ψητά κρέατα.
9: Και φυσικά, τα αγαπημένα σας μαγειρευτά φαγητά, φτιαγμένα με παραδοσιακές συνταγές, αγνά υλικά και πολύ αγάπη.
1: Κατσαρολάκια, 8ης μεραρχίας και πεφανερωμένης, Λευκάδα.
9: Και στην πόρτα σου, 12 με 5 το απόγευμα, με ένα τηλεφώνημα στο 26-45-021-921.
1: Κατσαρολάκια, φαγητό από σπίτι στο σπίτι.
10: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.

0: πληβάλλει.
1: Ωραία, επιτυχίες.
2: Επιτυχίες.
3: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
4: Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες.

0: Αθήνας 90,5.
1: Μένεις εδώ.
0: Μόνο εδώ.
2: Γυρνά στο κουμπί και όλα αλλάζουν.
0: Γι' αυτό εσύ
1: μην αγγίζεις το ραδιόφωνο σου.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο.
3: Η επίθεση.
0: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
4: Όσο θα γυρίζει η γη.
5: Όσο θα γυρίζει η γη, Θοδωρής Φέρης Summer Tour 2026.
0: Θοδωρής Φέρης.
5: Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας.
0: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
5: Διοργάνωση ΑΣ Πρέβεζα. Τηλέφωνο και πληροφορίες για περιορισμένο ρυθμό κρατήσεων στο 6942-2981-49.
0: Θοδωρής Φέρης Summer Tour.
5: Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο more.com.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
10: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
9: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
10: Για τις τιμές και τις προσφορές.
9: Επιλέγεις πρόφη, γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
10: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
9: Τηλέφωνο 2645. 26062.
10: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilefkada.gr.
9: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
11: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
12: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
13: Η μέρα σου έχει τον δικό της ρυθμό. Κάποιες φορές περνάς από το κατάστημα. Κάποιες φορές παραγγέλνεις online. Στο Carrefour Market Λευκάδας έχεις και τις δύο επιλογές. Με μεγάλη ποικιλία, φρέσκα προϊόντα και προσφορές που συμφέρουν. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού για αγορές από κοντά. Στο κατοπόδης e-market.gr για online αγορές με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Τηλέφωνο 26450251144. Carrefour Market Λευκάδας. Η επιλογή που συμφέρει.
14: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
15: ξέρεις πως είσαι στο Coffee Beans. Premium αρωματικά χαρμανιά καφέ.
16: Υγιεινές επιλογές brunch.
15: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
16: Για να νιώσεις τη σημαίνει αληθινή γεύση.
15: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689 και στην περιφερειακή οδό Ιδρύου. Coffee Beans. Το δικό σου premium σημείο.
0: 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Ξεκινούν. Λευκάδας 90,5.

0: 5. Ακούστε. Νίκος Οικονομόπουλος Summer Tour 2026.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
0: Σάββατο 8 Αυγούστου, η απόλυτη φωνή των μεγάλων επιτυχιών έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ. Νίκος Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Διοργάνωση ΑΣ Πρέβεζα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 6981-219-252. Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο ticketservices.gr.
2: 7, 6, ποιος, βάλ το αγόρι μου! Το βαλέ, το βαλέ! Καταπληκτικό σουτ από τα κατσαρολάκια!
3: Τα κατσαρολάκια που αγαπήσατε, τώρα και με ακαταμάχητες, λαχταριστές σούβλες και ψητά κρέατα.
4: Και φυσικά, τα αγαπημένα σας μαγειρευτά φαγητά, φτιαγμένα με παραδοσιακές συνταγές, αγνά υλικά και πολύ αγάπη.
3: Κατσαρολάκια, 8ης μεραρχίας και πεφανερωμένης, Λευκάδα.
4: Και στην πόρτα σου, 12 με 5 το απόγευμα, με ένα τηλεφώνημα στο 26-45-021-921.
3: Κατσαρολάκια, φαγητό από σπίτι στο σπίτι.
0: Όταν ζητάς αντοχή, ποιότητα και μοντέρνο design, η απάντηση είναι μία. Πάρις Μάστορας.
5: Κουφώματα αλουμινίου και PVC, πιστοποιημένα με ΣΥΗ, κάγκελα, γκαραζόπορτες και βιομηχανικά ρολά.
6: Ειδικές σιδηροκατασκευές, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου.
5: Για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, εμπιστεύσου την υπογραφή.
6: Πάρις Μάστορας. Πετάρτας.
5: Τηλέφωνο 26810-83858 ή στο parismastoras.gr.
6: Πάρις Μάστορας. Από το 1980, φτιάχνει το αύριο.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Τη στιγμή που το κλειδί γυρίζει, τη στιγμή που τα σχήματα και τα χρώματα κάνουν τον απόλυτο συνδυασμό, όλα είναι J2 Construction. Κατασκευές και ανακαινήσεις. Αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας με στόχο την υψηλή ποιότητα και την εργονομία. J2 Construction. Κατασκευές, μεταλλικές κατασκευές, προκάτ και ανακαινήσεις στα Ιωάννινα, τη Λευκάδα, την Κέρκυρα, τους Παξούς, την Άρτα και την Πάργα και την υπόλοιπη Ελλάδα. Μάθετε τα πάντα στο j2construction.gr ή στο 26516-07296. J2 Construction. Αφήστε μας να κάνουμε τα όνειρά σας πραγματικότητα.
9: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
10: Και φυσικά έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
9: Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430-22207. Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.
11: Τι κάνει μια βραδιά πραγματικά ξέχαστη?
12: Το Κελέτη Μπαρ. Ένας χώρος ιδιαίτερης αισθητικής, με εκλεπτισμένη ατμόσφαιρα και premium cocktails για όσους αναζητούν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Συνοδεύστε το ποτό σας με επιλεγμένες προτάσεις snack ή χειροποίητες γλυκές δημιουργίες ημέρας. Κελέτη Μπαρ. Και για την οργάνωση της εκδήλωσής σας. Καριώτες Λευκάδας. Κελέτη Μπαρ. Εκεί όπου κάθε βραδιά γίνεται εμπειρία.

πίσω από μένα. Μάθα σε βρω. Αλλάξε θέμα. Και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα. Με εγωισμό.

0: Καφκάτας 90,5.
1: Μένεις εδώ.
0: Μόνο εδώ.
2: Γυρνάς το κουμπί και όλα αλλάζουν.
0: Γι' αυτό εσύ
1: μην αγγίζεις το ραδιοφωνό σου.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο. Φέτος το καλοκαίρι πάρε τον Λευκάτα 90,5 μαζί σου στην παραλία.
3: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ.
4: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ και άκουσε το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού.
0: Διαθέσιμο σε App Store και Google Play. Λευκάτας 90,5. Το τραγούδι της εβδομάδας. Καλλιτέχνης
5: Ιουλία Καλυμάνη.
0: Τίτλος
5: Στα καλύτερα που έλκονται.

0: Λευκάτας 90,5. Ακούσατε το τραγούδι της εβδομάδας.
1: Μία προσφορά από τα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
2: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
3: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και έφαγες στο 26450-22800. Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
0: Νίκος Οικονομόπουλος Summer Tour 2026.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
5: Σάββατο 8 Αυγούστου, η απόλυτη φωνή των μεγάλων επιτυχιών έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε.
0: Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ.
5: Νίκος Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Διοργάνωση ΠΑΣ Πρέβεζα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 6981-219-252. Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο ticketservices.gr.
6: Σάββατο 25, Κυριακή 26 και Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026. Τρεις μεγάλες βραδιές στη Βόνιτσα Έτωλο Ακαρνανίας. Διασκεδάστε μέχρι το πρωί παρέα με τους Γογό Τσαμπά, Γιώργο Μπέκιο, Νεκτάριο Κοκόνη, Δήμητρα Μπέκιου, Ματίνα Μέρη, Γιώργο Καραχρήστο, Βασίλεια Γραφιώτη, Γιώργο Χακτσί, Βαγγέλη Παντιόρα, Χρυσούλα Τζαμαλή και Κωνσταντίνο Κώστα. Σάββατο 25 Ιουλίου, παραμονή Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου, παραμονή Αγίου Παντελεήμονα. Και Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή Αγίου Παντελεήμονα. Βόνιτσα Έτωλο Ακαρνανίας, στο πάρκινγκ στα Φανάρια. Κρατήσεις στο 6987-52-9317. Ένα τριήμερο γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε.
7: Θέλετε περισσότερα χιλιόμετρα και κορυφαίες επιδόσεις? Ανακαλύψτε τα καύσιμα νέας γενιάς Ελίν Κρίσταλ. Στα πρατήρια Ελίν Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης, στην Απόλπαινα και το Βλυχό Λευκάδας, η τεχνολογία των καυσίμων Κρίσταλ της Ελίν φροντίζει τον κινητήρα σας για μεγαλύτερη απόδοση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Ελίν App επιβράβευση κερδίζετε σε κάθε αγορά σας. Στην Απόλπαινα, απολαύστε τον καφέ ή κάντε τις αγορές σας στο μίνι μάρκετ όσο πλένουμε το όχημά σας. Στο Βλυχό θα βρείτε οργανωμένο σούπερ μάρκετ για όλα όσα χρειάζεστε. Για τους λάτρεις της θάλασσας, στη Μαρίνα Λευκάδας φροντίζουμε τον ανεφοδιασμό του σκάφου σας με καύσιμα Ελίν για ασφαλή ταξίδια και στη θάλασσα. Πληροφορίες στο 6974-471547. Τώρα και δυνατότητα ταχυφόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ελίν, Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης. Ό,τι έχει σχέση με καύσιμα στο νησί, αφήστε το σε εμάς.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Ξεκινούν τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
8: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
0: Λευκάτας 90,5.

0: Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα καλά τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Λευκάτας 90,5.
1: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση.

0: βλέμμα και όλα αλλάζουν. Είναι το στυλ σου, η αυτοπεποίθησή σου. Είναι η γοητεία Άλμα. Άλμα, γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσερέ γωνία, Λευκάδα. Άλμα, upgrade your look.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Επίθεση!
4: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
5: Όσο θα γυρίζει η γη,
6: όσο θα γυρίζει η γη, Θοδωρής Φέρης Summer Tour 2026.
7: Θοδωρής Φέρης.
6: Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας.
4: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
6: Διοργάνωση ΑΣ Πρέβεζα. Τηλέφωνο και πληροφορίες για περιορισμένο ρυθμό κρατήσεων στο 6942-2981-49.
4: Θοδωρής Φέρης Summer Tour.
6: Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο more.com.
8: Η μέρα σου έχει τον δικό της ρυθμό. Κάποιες φορές περνάς από το κατάστημα. Κάποιες φορές παραγγέλνεις online. Στο Carrefour Market Λευκάδας έχεις και τις δύο επιλογές. Με μεγάλη ποικιλία, φρέσκα προϊόντα και προσφορές που συμφέρουν. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού για αγορές από κοντά. Στο κατοπόδης e-market.gr για online αγορές με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Τηλέφωνο 26450251044. Carrefour Market Λευκάδας. Η επιλογή που συμφέρει.
9: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου? Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
10: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
11: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
10: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
11: Για τις τιμές και τις προσφορές.
10: Επιλέγεις πρόφη, γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
11: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού. Με άνετο πάρκινγκ.
10: Τηλέφωνο 2645 26062.
11: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
10: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
12: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
13: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ.
14: Ένα τηλεφώνημα και εφαγές
13: στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
15: Σε κάποια πράγματα είμαστε παραδοσιακοί και μας αρέσει πολύ. Γι' αυτό επιλέγουμε το παραδοσιακό. Το παραδοσιακό. Κουλούρια, πίτες, γλυκίσματα, snacks, όλα παραδοσιακά. Φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη.
16: Ακόμη, ντόπια παραδοσιακά προϊόντα όπως λάδι, κρασί και μέλι.
15: Εδώ θα βρεις την ξακουστή παραδοσιακή λαδόπιτα Λευκάδας, αλλά και τα φημισμένα χειροποίητα τσουρέκια σε διάφορες γεύσεις.
16: Άλλο να το λέμε, άλλο να το απολαμβάνεις.
15: Το παραδοσιακό. Μοναδικές λιχουδιές με άρωμα παράδοσης, όπως ξέρουμε καλύτερα από όλους. Και για απολαυστικό καφέ στο χώρο μας ή take away. Λαζαράτα Λευκάδας, τηλέφωνο 26450-61244.
16: Αν θες κάτι γευστικό, έλα παραδοσιακό.
17: Λευκάδας.
7: τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω.

Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες.

0: όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
2: Ακού και κολύβα.
3: Λεύκατας 90,5.
1: Κολυμπάς μαζί του.
4: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο. Που έχει τρελάνει κόσμο.
1: Με έχει τρελάνει ο Λευκάτας.
0: Τρελό ραδιόφωνο, ρε φίλε.
2: Ο Λευκάτας είναι τρελό.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λευκάτας.
2: Η επιτυχία.
0: 90,5.

Εσύ απλά συντονίσου. Λευκάτας 90,5. Μόνο επιτυχίες.

0: 90,5.
1: Μένεις εδώ.
0: Μόνο εδώ.
2: Γυρνά στο κουμπί και όλα αλλάζουν.
0: Γι' αυτό εσύ.
1: Μην αγγίζεις το ραδιοφωνό σου.
0: Περισσότερη μουσική. Περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο. Φέτος το καλοκαίρι πάρε τον Λευκάτα 90,5 μαζί σου στην παραλία.
3: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ.
4: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ και άκουσε το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού.
0: Διαθέσιμο σε App Store και Google Play. Νίκος Οικονομόπουλος Summer Tour 2026.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
4: Σάββατο 8 Αυγούστου, η απόλυτη φωνή των μεγάλων επιτυχιών έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε.
0: Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ. Νίκος Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Διοργάνωση ΑΣ Πρέβεζα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 6981-219-252. Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο ticketservices.gr.
6: Επίθεση!
0: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
5: Όσο θα γυρίζει η γη.
4: Όσο θα γυρίζει η γη, Θοδωρής Φέρης Summer Tour 2026.
0: Θοδωρής Φέρης.
4: Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας.
0: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
4: Διοργάνωση ΑΣ Πρέβεζα. Τηλέφωνο και πληροφορίες για περιορισμένο αριθμό κρατήσεων στο 6942-298149.
0: Θοδωρής Φέρης Summer Tour.
4: Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο more.com.
7: Σάββατο 25, Κυριακή 26 και Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026. Τρεις μεγάλες βραδιές στη Βόνιτσα Έτωλο Ακαρνανίας. Διασκεδάστε μέχρι το πρωί παρέα με τους Γογό Τσαμπά, Γιώργο Μπέκιο, Νεκτάριο Κοκόνι, Δήμητρα Μπέκιου, Ματίνα Μέρη, Γιώργο Καραχρήστο, Βασίλεια Γραφιώτη, Γιώργο Χακτσί, Βαγγέλη Παντιόρα, Χρυσούλα Τζαμαλή και Κωνσταντίνο Κώστα. Σάββατο 25 Ιουλίου. Παραμονή Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου, παραμονή Αγίου Παντελεήμονα. Και Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή Αγίου Παντελεήμονα. Βόνιτσα Έτωλο Ακαρνανίας, στο πάρκινγκ στα Φανάρια. Κρατήσεις στο 6987-52-9317. Ένα τριήμερο γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε.
8: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά.
11: Ξέρεις πώς είσαι στο Coffee Beans. Πρίμιουμ αρωματικά χαρμανιά καφέ.
10: Υγιεινές επιλογές brands.
11: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
10: Για να νιώσεις τη σημαίνει αληθινή γεύση.
11: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689 και στην περιφερειακή οδόν Ιδρύου. Coffee Beans. Το δικό σου premium σημείο.
12: Tactical Accounting and Consulting. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Σάντας Γεώργιος, Δήμητρα και Σαράντης. Λογιστική για εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, συλλόγους, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοσίες και κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε και να σας εντάξουμε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και Αναπτυξιακού Νόμου. Γερασίμου Φίλιππα 2, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-29620. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας www.santastactical.com.
13: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
14: Και φυσικά έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
13: Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430-22207. Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.
15: 7-6! Ποιος! Βάλ το αγόρι μου! Το βαλέ! Το βαλέ! Καταπληκτικό σουτ από τα κατσαρολάκια!
16: Τα κατσαρολάκια που αγαπήσατε, τώρα και με ακαταμάχητες, λαχταριστές σούβλες και ψητά κρέατα.
17: Και φυσικά, τα αγαπημένα σας μαγειρευτά φαγητά, φτιαγμένα με παραδοσιακές συνταγές, αγνά υλικά και πολύ αγάπη.
16: Κατσαρολάκια, 8η μεραρχίας και πεφανερωμένης, Λευκάδα.
17: Και στην πόρτα σου, 12 με 5 το απόγευμα, με ένα τηλεφώνημα στο 26-45-021-921.
16: Κατσαρολάκια, φαγητό από σπίτι στο σπίτι.

Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά

0: Λευκάτας 90,5.
1: Παίζουν όλες τις επιτυχίες.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και να είναι υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πονάω θα πονάς.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.

0: 5. Ακούστε.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
4: Σάββατο 8 Αυγούστου, η απόλυτη φωνή των μεγάλων επιτυχιών έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε.
0: Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ.
4: Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Διοργάνωση ΑΣ Πρέβεζα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 6981-219-252. Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο ticketservices.gr.
5: Ένα βλέμμα και όλα αλλάζουν. Είναι το στυλ σου, η αυτοπεποίθησή σου. Είναι η γοητεία Άλμα. Άλμα, γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσερέ γωνία, Λευκάδα. Άλμα, upgrade your look.
6: Τι κάνει μια βραβιά πραγματικά ξέχαστη?
7: Το Κελέτη Μπαρ. Ένας χώρος ιδιαίτερης αισθητικής με εκλεπτισμένη ατμόσφαιρα και premium cocktails για όσους αναζητούν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Συνοδεύστε το ποτό σας με επιλεγμένες προτάσεις snack ή χειροποίητες γλυκές δημιουργίες ημέρας. Κελέτη Μπαρ, και για την οργάνωση της εκδήλωσής σας. Καριώτες Λευκάδας. Κελέτη Μπαρ, εκεί όπου κάθε βραδιά γίνεται εμπειρία.
8: Τη στιγμή που το κλειδί γυρίζει, τη στιγμή που τα σχήματα και τα χρώματα κάνουν τον απόλυτο συνδυασμό, όλα είναι J2 Construction. Κατασκευές και ανακαινήσεις. Αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας με στόχο την υψηλή ποιότητα και την εργονομία. J2 Construction. Κατασκευές, μεταλλικές κατασκευές, προκάτ και ανακαινήσεις στα Ιωάννινα, τη Λευκάδα, την Κέρκυρα, τους Παξούς, την Άρτα και την Πάργα και την υπόλοιπη Ελλάδα. Μάθετε τα πάντα στο j2construction.gr ή στο 26516-07296. J2 Construction. Αφήστε μας να κάνουμε τα όνειρά σας πραγματικότητα.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
11: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
10: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
11: Για τις τιμές και τις προσφορές.
10: Επιλέγεις πρόφη, γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
11: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
10: Τηλέφωνο 2645. 26062.
11: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
10: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
12: Είστε έτοιμοι?
13: Πάμε!
12: Πάμε!
13: Πάμε!
12: Πάμε!
14: Δυναμωσέ το!
15: Δυναμωσέ το!
16: Δυναμωσέ το!
17: Όπα, όπα, όπα, όπα! Όλοι το άνοιξες.
0: Λευκάτας 90,5. Δώσε ένταση.

0: παίζει δυνατά.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Δεν χορταίνω να τον ακούω.
2: Άνοιξε την ένταση.
3: Λευκάτας 90,5. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.
4: Λες να μ' αθάλεις. Λες πως λυπάσαι.

0: Αθήνας 90,5.
1: Μένεις εδώ.
0: Μόνο εδώ.
2: Γυρνά στο κουμπί και όλα αλλάζουν.
0: Γι' αυτό εσύ
1: μην αγγίζεις το ραδιοφωνό σου.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο.
3: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
4: ξέρεις πως ρίσαι στο Coffee Beans. Premium αρωματικά χαρμανιά καφέ.
5: Υγιεινές επιλογές brands.
4: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά, κομμένα εκείνη τη στιγμή.
5: Για να νιώσεις τη σημαίνει αληθινή γεύση.
4: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα, με delivery στο 26450-22689 και στην περιφερειακή οδόν Ιδρύου. Coffee Beans. Το δικό σου premium σημείο.
6: 7-6! Ποιος! Βάλτε το αγόρι μου! Το βαλέ! Το βαλέ! Καταπληκτικό σουτ από τα κατσαρολάκια!
7: Τα κατσαρολάκια που αγαπήσατε, τώρα και με ακαταμάχητες, λαχταριστές σούβλες και ψητά κρέατα.
8: Και φυσικά, τα αγαπημένα σας μαγειρευτά φαγητά, φτιαγμένα με παραδοσιακές συνταγές, αγνά υλικά και πολύ αγάπη.
7: Κατσαρολάκια, 8ης μεραρχίας και πεφανερωμένης, Λευκάδα.
8: Και στην πόρτα σου, 12 με 5 το απόγευμα, με ένα τηλεφώνημα στο 26-45-021-921.
7: Κατσαρολάκια. Φαγητό από σπίτι στο σπίτι.
9: Θέλετε περισσότερα χιλιόμετρα και κορυφαίες επιδόσεις? Ανακαλύψτε τα καύσιμα νέας γενιάς Ελίν Κρίσταλ. Στα πρατήρια Ελίν Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης, στην Απόλπαινα και το Βλυχό Λευκάδας, η τεχνολογία των καυσίμων Κρίσταλ της Ελίν φροντίζει τον κινητήρα σας για μεγαλύτερη απόδοση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Ελίν App Επιβράβευση κερδίζετε σε κάθε αγορά σας. Στην Απόλπαινα, απολαύστε τον καφέ ή κάντε τις αγορές σας στο μίνι μάρκετ όσο πλένουμε το όχημά σας. Στο Βλυχό θα βρείτε οργανωμένο σούπερ μάρκετ για όλα όσα χρειάζεστε. Για τους λάτρεις της θάλασσας, στη Μαρίνα Λευκάδας φροντίζουμε τον ανεφοδιασμό του σκάφου σας με καύσιμα Ελίν για ασφαλή ταξίδια και στη θάλασσα. Πληροφορίες στο 6974-471547. Τώρα και δυνατότητα ταχυφόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ελίν, Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης. Ό,τι έχει σχέση με καύσιμα στο νησί, αφήστε το σε μας.
10: Η μέρα σου έχει τον δικό της ρυθμό. Κάποιες φορές περνάς από το κατάστημα. Κάποιες φορές παραγγέλνεις online. Στο Carrefour Market Λευκάδας έχεις και τις δύο επιλογές. Με μεγάλη ποικιλία, φρέσκα προϊόντα και προσφορές που συμφέρουν. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού για αγορές από κοντά. Στο κατοπόδης e-market.gr για online αγορές με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Τηλέφωνο 26450-25-144. Carrefour Market Λευκάδας. Η επιλογή που συμφέρει.
0: Όταν ζητάς αντοχή, ποιότητα και μοντέρνο design, η απάντηση είναι μία. Πάρις Μάστορας.
11: Κουφώματα αλουμινίου και PVC, πιστοποιημένα με ΣΥΗ, κάγκελα, γκαραζόπορτες και βιομηχανικά ρολά.
12: Ειδικές σιδηροκατασκευές, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου.
11: Για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, εμπιστεύσου την υπογραφή.
12: Πάρις Μάστορας. Πετάρτας.
11: Τηλέφωνο 26810-83858 ή στο parismastoras.gr.
12: Πάρις Μάστορας. Από το 1980...

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. Λευκάτας 90,5.
1: Μπράβο.

0: ακούτε.
1: Επίθεση.
0: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
2: Όσο θα γυρίζει η γη.
3: Όσο θα γυρίζει η γη, Θοδωρής Φέρης Summer Tour 2026.
0: Θοδωρής Φέρης.
3: Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας.
0: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
3: Διοργάνωση ΠΑΣ Πρέβεζα. Τηλέφωνο και πληροφορίες για περιορισμένο ρυθμό κρατήσεων στο 6942-2981-49.
0: Θοδωρής Φέρης Summer Tour.
3: Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο more.com.
4: Σάββατο 25, Κυριακή 26 και Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026. Τρεις μεγάλες βραδιές στη Βόνιτσα Έτωλο Ακαρνανίας. Διασκεδάστε μέχρι το πρωί παρέα με τους Γογό Τσαμπά, Γιώργο Μπέκιο, Νεκτάριο Κοκόνη, Δήμητρα Μπέκιου, Ματίνα Μέρη, Γιώργο Καραχρήστο, Βασίλεια Γραφιώτη, Γιώργο Χακτσή, Βαγγέλη Παντιόρα, Χρυσούλα Τζαμαλή και Κωνσταντίνο Κώστα. Σάββατο 25 Ιουλίου, παραμονή Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου, παραμονή Αγίου Παντελεήμονα. Και Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή Αγίου Παντελεήμονα. Βόνιτσα Έτωλο Ακαρνανίας, στο πάρκινγκ στα Φανάρια. Κρατήσεις στο 6987-52-9317. Ένα τριήμερο γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: 7-6! Ποιος! Βάλ το αγόρι μου! Το βάλε! Καταπληκτικό σούτ από τα κατσαρολάκια!
8: Τα κατσαρολάκια που αγαπήσατε, τώρα και με ακαταμάχητες, λαχταριστές σούβλες και ψητά κρέατα.
9: Και φυσικά, τα αγαπημένα σας μαγειρευτά φαγητά, φτιαγμένα με παραδοσιακές συνταγές, αγνά υλικά και πολύ αγάπη.
8: Κατσαρολάκια, 8η μεραρχίας και πεφανερωμένης, Λευκάδα.
9: Και στην πόρτα σου, 12 με 5 το απόγευμα, με ένα τηλεφώνημα στο... 26-45-021-921.
8: Κατσαρολάκια. Φαγητό από σπίτι στο σπίτι.
10: Σε κάποια πράγματα είμαστε παραδοσιακοί και μας αρέσει πολύ. Γι' αυτό επιλέγουμε το παραδοσιακό. Το παραδοσιακό. Κουλούρια, πίτες, γλυκίσματα, snacks, όλα παραδοσιακά. Φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη. Ακόμη, ντόπια παραδοσιακά προϊόντα όπως λάδι, κρασί και μέλι. Εδώ θα βρεις την ξακουστή παραδοσιακή λαδόπιτα Λευκάδας, αλλά και τα φημισμένα χειροποίητα τσουρέκια σε διάφορες γεύσεις. Άλλο να το λέμε, άλλο να το απολαμβάνεις. Το παραδοσιακό. Μοναδικές λιχουδιές με άρωμα παράδοσης, όπως ξέρουμε καλύτερα από όλους. Και για απολαυστικό καφέ στο χώρο μας, η Take Away. Λαζαράτα Λευκάδας, τηλέφωνο 26450-61244. Αν θες κάτι γευστικό, έλα παραδοσιακό.
11: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
12: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα.
13: Οπα, για πάμε το σωστό.
14: Τώρα, τώρα συνεχίζουμε τη μουσική. Λευκάτας 90,5. Ακούστε.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με ξέρεις.

0: Λευκάντας 90,5.
1: Μένεις εδώ.
0: Μόνο εδώ.
2: Γυρνά στο κουμπί και όλα αλλάζουν.
0: Γι' αυτό εσύ
1: μην αγγίζεις το ραδιόφωνο σου.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο.
3: Επίθεση.
0: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
4: Όσο θα γυρίζει η γη.
5: Όσο θα γυρίζει η γη, Θοδωρής Φέρης Summer Tour 2026.
0: Θοδωρής Φέρης.
5: Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας.
0: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
5: Διοργάνωση ΠΑΣ Πρέβεζα. Τηλέφωνο και πληροφορίες για περιορισμένο ρυθμό κρατήσεων στο 6942-2981-49.
0: Θοδωρής Φέρης Summer Tour.
5: Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο more.com.
6: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
7: Τι κάνει μια βραδιά πραγματικά ξέχαστη? Το Κελέτι Μπαρ. Ένας χώρος ιδιαίτερης αισθητικής με εκλεπτισμένη ατμόσφαιρα και premium cocktails για όσους αναζητούν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Συνοδεύστε το ποτό σας με επιλεγμένες προτάσεις snack ή χειροποίητες γλυκές δημιουργίες ημέρας. Κελέτι Μπαρ και για την οργάνωση της εκδήλωσής σας. Καριώτες Λευκάδας. Κελέτι Μπαρ. Εκεί όπου κάθε βραδιά γίνεται εμπειρία.
8: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
9: Και φυσικά έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
8: Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430-22207. Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.
10: Οικοδομούμε το μέλλον.
11: Χτίζουμε τα όνειρά σας.
10: Στεγάζουμε κάθε σας επιθυμία.
11: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Με πολυετή πείρα στο χώρο της ποιοτικής κατασκευής, στην πώληση κατασκευή κατοικιών, τουριστικών καταλυμάτων, διαμερισμάτων και εξοχικών κατοικιών, αναλαμβάνουμε αναπαλαιώσεις κτηρίων, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, τοπογραφήσεις και κάθε είδους κατασκευές μικρού και μεγάλου μεγέθους.
10: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Ιωάννου Μέλλα 50 στην Κεντρική Αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-26777.
11: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Σιγουριά, σταθερότητα, εγγύηση.
10: Και τώρα, μεγάλες προσφορές διαμερισμάτων όλων των μεγεθών. Κατοικώ σημαίνει ζω. Ζώης Μικρόνης, Λευκάδα.

0: πληβάλλει.
1: Ωραία, επιτυχίες.
2: Επιτυχίες.
3: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
4: Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες.

0: 5. Ακούστε. Φέτος το καλοκαίρι πάρε το Λευκάτα 90,5 μαζί σου στην παραλία.
1: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ.
2: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ και άκουσε το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού.
0: Διαθέσιμο σε App Store και Google Play. Νίκος Οικονομόπουλος Summer Tour 2026.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
2: Σάββατο 8 Αυγούστου, η απόλυτη φωνή των μεγάλων επιτυχιών έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε.
0: Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ.
2: Νίκος Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Διοργάνωση ΑΣ Πρέβεζα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 6981-219-252. Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο ticketservices.gr.
0: Λευκάτας 90,5. Το τραγούδι της εβδομάδας. Καλλιτέχνης.
4: Ιουλία Καλυμάνη.
0: Τίτλος.
4: Στα καλύτερα που έλκονται.

0: Λευκάτας 90,5. Ακούσατε το τραγούδι της εβδομάδας.
1: Μία προσφορά από τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
2: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
3: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ.
4: Ένα τηλεφώνημα και εφαγές
3: στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
5: Σάββατο 25, Κυριακή 26 και Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026. Τρεις μεγάλες βραδιές στη Βόνιτσα Έτωλο Ακαρνανίας. Διασκεδάστε μέχρι το πρωί παρέα με τους Γογό Τσαμπά, Γιώργο Πέκιο, Νεκτάριο Κοκόνη, Δήμητρα Μπέκιου, Ματίνα Μέρη, Γιώργο Καραχρήστο, Βασίλεια Γραφιώτη, Γιώργο Χακτσή, Βαγγέλη Παντιόρα, Χρυσούλα Τζαμαλή και Κωνσταντίνο Κώστα. Σάββατο 25 Ιουλίου, παραμονή Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου, παραμονή Αγίου Παντελεήμονα. Και Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή Αγίου Παντελεήμονα. Βόνιτσα Έτωλο Ακαρνανίας, στο πάρκινγκ στα Φανάρια. Κρατήσεις στο 6987-52-9317. Ένα τριήμερο γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε.
6: Η μέρα σου έχει τον δικό της ρυθμό. Κάποιες φορές περνάς από το κατάστημα. Κάποιες φορές παραγγέλνεις online. Στο Carrefour Market Λευκάδας έχεις και τις δύο επιλογές. Με μεγάλη ποικιλία, φρέσκα προϊόντα και προσφορές που συμφέρουν. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νηδριού για αγορές από κοντά. Στο κατοπόδις e-market.gr για online αγορές με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Τηλέφωνο 26450-25-144. Carrefour Market Λευκάδας. Η επιλογή που συμφέρει.
7: Από το 1990 σας προσφέρουμε τις πιο γλυκές απολαύσεις. Ήρθε η στιγμή να γλυκάνουμε τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Ζαχαροπλαστεία Tulip. Οργάνωση εκδηλώσεων και υπηρεσίες catering. Ονειρεμένο σκηνικό γάμου με δείπνο ή μπουφέ. Ξεχωριστό κέρασμα βάπτισης με candy bar, καρότσι παγωτού και σπιτική λεμονάδα. Ζαχαροπλαστεία Tulip. Λευκάδα. Δεύτερο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδας Νηδριού. Τηλέφωνα 6986-715446 και 6936-149-299. Γλυκιά αμαρτία πέρα από κάθε φαντασία.
0: Τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Ξεκινούν Λευκάτας 90,5.

0: παίζεις μουσική, είναι εύκολο. Το να πουλάς τρέλα, είναι Λευκάτας.
1: Ο Λευκάτας είναι τρελός.
0: Λευκάτας 90,5. Τρελαμένος με τη μουσική.

0: Λευκάτας 90,5.
1: Έχω και κότερο.
0: Ο σταθμός που ακούν στα κότερα.
2: Άντε καλέ.
0: Πού να το ξέρεις, αφού δεν έχεις. Αυτή είναι.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: 90,5.
1: Μένεις εδώ.
0: Μόνο εδώ.
2: Γυρνά στο κουμπί και όλα αλλάζουν.
0: Γι' αυτό εσύ.
1: Μην αγγίζεις το ραδιοφωνό σου.
0: Περισσότερη μουσική. Περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο.
3: Ένα βλέμμα και όλα αλλάζουν. Είναι το στυλ σου, η αυτοπεποίθησή σου. Είναι η γοητεία Άλμα. Άλμα, γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσερέ γωνία, Λευκάδα. Άλμα, upgrade your look.
4: Επίθεση!
0: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
5: Όσο θα γυρίζει η γη.
6: Όσο θα γυρίζει η γη, Θοδωρής Φέρης Summer Tour 2026.
0: Θοδωρής Φέρης.
6: Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας.
0: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
6: Διοργάνωση ΑΣ Πρέβεζα. Τηλέφωνο και πληροφορίες για περιορισμένο αριθμό κρατήσεων στο 6942-2981-49.
0: Θοδωρής Φέρης Summer Tour.
6: Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο more.com.
7: Τι κάνει μια βραδιά πραγματικά ξέχαστη?
8: Το Κελέτη Μπαρ. Ένας χώρος ιδιαίτερης αισθητικής με εκλεπτισμένη ατμόσφαιρα και premium cocktails για όσους αναζητούν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Συνοδεύστε το ποτό σας με επιλεγμένες προτάσεις snack ή χειροποίητες γλυκές δημιουργίες ημέρας. Κελέτη Μπαρ. Και για την οργάνωση της εκδήλωσής σας. Καριώτες Λευκάδας. Κελέτη Μπαρ. Εκεί όπου κάθε βραδιά γίνεται εμπειρία.
9: Θέλετε περισσότερα χιλιόμετρα και κορυφαίες επιδόσεις? Ανακαλύψτε τα καύσιμα νέας γενιάς Ελίν Κρίσταλ. Στα πρατήρια Ελίν Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης, στην Απόλπαινα και το Βλυχό Λευκάδας, η τεχνολογία των καυσίμων Κρίσταλ της Ελίν φροντίζει τον κινητήρα σας για μεγαλύτερη απόδοση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Ελίν App επιβράβευση κερδίζετε σε κάθε αγορά σας. Στην Απόλπαινα, απολαύστε τον καφέ ή κάντε τις αγορές σας στο μίνι μάρκετ όσο πλένουμε το όχημά σας. Στο Βλυχό θα βρείτε οργανωμένο σούπερ μάρκετ για όλα όσα χρειάζεστε. Για τους λάτρεις της θάλασσας, στη Μαρίνα Λευκάδας φροντίζουμε τον ανεφοδιασμό του σκάφου σας με καύσιμα Ελίν για ασφαλή ταξίδια και στη θάλασσα. Πληροφορίες στο 6974-471547. Τώρα και δυνατότητα ταχυφόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ελίν, Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης. Ό,τι έχει σχέση με καύσιμα στο νησί, αφήστε το σε εμάς.

0: 5. Ακούστε.
1: Επίθεση.
0: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
2: Όσο θα γυρίζει η γη.
3: Όσο θα γυρίζει η γη, Θοδωρής Φέρης Summer Tour 2026.
0: Θοδωρής Φέρης.
3: Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας.
0: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
3: Διοργάνωση ΠΑΣ Πρέβεζα. Τηλέφωνο και πληροφορίες για περιορισμένο ρυθμό κρατήσεων στο 6942-2981-49.
0: Θοδωρής Φέρης Summer Tour.
3: Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο more.com.
4: Tactical Accounting and Consulting. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Σάντας Γεώργιος, Δήμητρα και Σαράντης. Λογιστική για εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, συλλόγους, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοσίες και κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε και να σας εντάξουμε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και Αναπτυξιακού Νόμου. Γερασίμου Φίλιππα 2, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 450 29 620. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας www.sandastactical.com.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
6: 7, 6, ποιος, βάλ το αγόρι μου! Το βάλε, το βάλε! Καταπληκτικό σουτ από τα κατσαρολάκια!
7: Τα κατσαρολάκια που αγαπήσατε, τώρα και με ακαταμάχητες, λαχταριστές σούβλες και ψητά κρέατα.
8: Και φυσικά, τα αγαπημένα σας μαγειρευτά φαγητά, φτιαγμένα με παραδοσιακές συνταγές, αγνά υλικά και πολύ αγάπη.
7: Κατσαρολάκια, 8ης μεραρχίας και πεφανερωμένης, Λευκάδα.
8: Και στην πόρτα σου, 12 με 5 το απόγευμα, με ένα τηλεφώνημα στο 26 45 021 921.
7: Κατσαρολάκια, φαγητό από σπίτι στο σπίτι.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: έτοιμοι!
1: Μαγιό!
2: Αντιλιακό!
1: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα!
3: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί!
2: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική!
1: Μόνο επιτυχίες!
2: Μόνο επιτυχίες!
4: Κατάς 90,5! Ακούστε!

0: πληβάλλει.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
3: Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες μόνο.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει

0: Λευκάτας 90,5. Το τραγούδι της εβδομάδας. Καλλιτέχνης.
1: Ιουλία Καλυμάνη.
0: Τίτλος.
1: Στα καλύτερα που έλκονται.

0: Λευκάτας 90,5. Ακούσατε το τραγούδι της εβδομάδας.
1: Μία προσφορά από τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
2: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
3: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και έφαγες στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.

0: Λευκάτας 90,5.
1: Παίζουν όλες τις επιτυχίες.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και να είναι υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πονάω θα πονάς.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες. Αυτό θα κάνω μέχρι

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα. Τρελό καλοκαίρι.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
2: Λευκάτας 90,5.
3: Άκρος καλοκαίρι.

Μ' άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

για να λυτρωθεί. Κάθε καημός έχει τον πόνο του,

0: Πρωινές όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: πληβάλλει.
1: Όλα επιτυχίες.
2: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
3: Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες.